0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ζήσος FM 103,9.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level.

0: Βίε, Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες. Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, Τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: κάθε νησί. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ροαγιάλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
9: Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό.
8: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Ροαγιάλ Πάτρα. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.
10: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
6: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
6: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της.

0: Θυμάσαι που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
0: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
0: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο. Μόλις βρήκες.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
2: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
1: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
2: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
2: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει?
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
6: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ροαγιάλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
2: Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό.
1: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Ροαγιάλ Πάτρα. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να

0: κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr Shop Small, Shop Local.
1: pelop.gr Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Σε ηλικία.
1: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
0: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
0: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
0: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
0: Ακροτηρίου 164 απέναντι από τη Eurobank.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό? Μην ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, Δυναμό, Κομπρεσέρ AC, μηχανές, Σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, ο Πελοπόννησος FM 103,9 εκπέμπει στο ρυθμό του There She Goes με την Έλενα Βασιλακοπούλου. On Air, οι μεγαλύτερες pop και rock επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών, μαζί με αξιοπερίεργες έρευνες, fun facts και όλη την επικαιρότητα που πρέπει να κάνεις catch up. Εδώ η μουσική δεν παίζει, απλώς συζητιέται. Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, There She Goes με την Έλενα Βασιλακοπούλου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Έλενα Βασιλακοπούλου και ακούτε την εκπομπή There She Goes στο Πελοπόννησος FM 103,9. Μας ακούτε μέσω Live24 και η Radio, αλλά και μέσω του pelop.gr. Στην εκπομπή αυτή ακούμε αγαπημένα κομμάτια rock και pop των τελευταίων δεκαετιών, σχολιάζουμε δρόμενα και επικαιρότητα, αλλά και διάφορα αξιοπερίεργα. Εδώ η μουσική δεν παίζει απλώς, συζητιέται. Στον ήχο ο αγαπημένος μας Διονύσης Στεφανόπουλος. Πάμε να ακούσουμε Supersonic από Oasis.

Αγαπημένοι μου ακροατές, ελπίζω να είστε καλά, να ξεκουραστήκατε, να φορτώσατε μπαταρίες, έτσι μετά το καλοκαιράκι. Εμείς ξεκινάμε δυναμικά τη νέα σεζόν εδώ στον Πελοπόννησο FM 103,9, έχοντας ήδη διαβεί το κατόφλι του φθινοπόρου, όπου πρέπει να πω κιόλας ότι είχαμε και μεγάλες απώλειες στο χώρο του ελλαδικού μουσικού πενταγράμμου. Για τους millennials και θαμώνες του mods που ξέρουν και βίωσαν κάθε Τετάρτη, χάσαμε σταμάτη, εγώ λυπήθηκα πολύ, κόκοτα, αλλά και για τον υπόλοιπο ελλαδικό κόσμο χάσαμε Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως έχουμε δει όλοι, το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, έχει γίνει ο κακός χαμός με αυτή την ανύπαρκτη κατά τα άλλα κβαντική ιατρική που δεν υφίσταται, απλά τώρα την ακούσαμε και μπήκε στις ζωές μας, και τον υπνοτισμό. Όσοι έχετε κάνει scroll social και τα συναφή, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Και είμαι και σίγουρη ότι όλοι οι γιατροί εκεί έξω, η ιατρική κοινότητα, θα τα ακούει αυτά και θα θέλει να ασκήσει και τα πτυχία της. Εμένα οι φίλοι μου γιατροί και αδερφοί μου αυτό μου λένε. Και αυτές οι εξελίξεις πραγματικά είναι πράγματα, τι να πω, μεσαιωνικά. Και το χειρότερο είναι ότι όλοι αυτοί οι κομπογιανίτες κυκλοφορούν εκεί έξω ανάμεσά μας, έτσι, και με δικαίωμα ψήφου φυσικά. Και το χειρότερο είναι, παιδιά, ότι στην περίπτωση του Μαζωνάκη ήταν αγαπητός και διάσημος και γίνανε όλα αυτά ευρέως γνωστά. Σκεφτείτε ότι υπάρχει και Κοσμάκης που έχει χάσει αδίκως επίσης τη ζωή του, τι ούτο τρόπος. Τέλος πάντων, όλα αυτά στον 21ο αιώνα, και μη χειρότερα έχω να πω. Γι' αυτό πάμε να συνεχίσουμε με Principle of Joy και Beautiful Day.

που λέτε, πριν λίγες μέρες, ρε παιδιά, πήγα να δω κι εγώ αυτή την Οδύσσια, την ταινία που έγινε viral. Και ενώ δεν είχα έτσι τον αναμενόμενο ενθουσιασμό, τολμώ να πω ότι μου άρεσε. Λοιπόν, δεν θα εστιάσω στην ωραία Ελένη και το λόγο που είχε γίνει σ' άλλους, τέλος πάντων, το καλοκαίρι η ταινία, γιατί προσωπικά μου πέρασε και λίγο διάφορος fact. Όμως, ρε παιδιά, αυτό που μου έκανε εξαιρετική εντύπωση και την είδα και πρόσφατα, πριν 10 μέρες, με έναν φίλο μου, είναι ότι ο celebrity crush μου, ο Matt Damon, ο οποίος ήταν άψογος και δεν σε απογοητεύει ποτέ, έκανε, αποτύπωσε πάρα πολύ ωραία τον Οδυσσέα με όλα τα δεινά και τα χουνέρια. Επίσης μου άρεσε που είχαμε στους κινηματογράφους και μία τέτοια ταινία, γιατί είχαμε καιρό να δούμε κάτι έτσι, ας το πούμε, ιστορικό. Δεν είναι ιστορική Οδύσσια, είναι έπος, τέλος πάντων, αλλά είχαμε να δούμε κάτι τέτοιο από το 24, αν θυμάμαι καλά, που είχε βγει το καινούριο, το Gladiator. Και γενικά μου άρεσε που το cast ήταν, ρε παιδιά, τι να σας πω, ένα συνοθήλευμα της προηγούμενης γενιάς του Hollywood με την καινούρια, που ήρθε και κούμπωσε τόσο αρμονικά, τόσο ωραία. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό το cast και όλη η δομή, τέλος πάντων. Βέβαια, να πω για τον Νόλαν ότι εμένα με κέρδισε με Interstellar και τη Dunkerque, αλλά δεν μπορώ να πω ότι στην προκειμένη μου θύμισε τον Νόλαν που όλοι ξέρουμε, και με Spider-Man, Batman και όλα αυτά. Εσύ, Διονύση, την είδες στην ταινία? Δεν την είδα, Διονύση, άρα δεν μπορείς να μας πεις την άποψή σου γι' αυτό. Εγώ πάντως να πω ότι ένας φίλος μου την είδε μόνο 4 φορές και μάλιστα θέλει να τη δει και 5η φορά. Μιχάλη, αν μας ακούς, τα φιλιά μας και τις καλησπέρες μας. Πάμε να συνεχίσουμε με Coldplay και The Killers.

0: 12.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
2: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
1: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
2: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
2: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
3: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Σε άλλα νέα, η επιστημονική κοινότητα των αστρολόγων παρακολουθεί, λέει, με μεγάλη ανησυχία τον τζαρναταλισμό που φέρει το όνομα κβαντική ιατρική. Ζήσαμε να το ακούσουμε κι αυτό. Δεν ξέρω πώς ηρωνία μπορεί να χωρέσει, ρε παιδιά, σε αυτή την είδηση. Δηλαδή, δεν πιστεύω καν ότι ξεστόμησε αυτή την πρόταση. Οι αστρολόγοι που θεωρούν τους εαυτούς τους επιστημονική κοινότητα παρακολουθούν, λέει, με ανησυχία την κατά τα άλλα ανύπαρκτη επιστήμη της κβαντικής ιατρικής. Και όλα αυτά, παιδιά, με αφορμή το Μαζονάκι. Έτσι είπαμε και πριν ότι αν ήταν ο απλός Κοσμάκης, τέλος πάντων, στη θέση του, δεν θα ασχολούμασταν και τόσο. Λέει, λοιπόν, αυτή η ένωση των αστρολόγων ότι έχει την ακαδημαϊκή υποχρέωση να πάρει επίσημα θέση, προστατεύοντας, λέει, τον υποψίαστο κοινό από μία ψευδοεπιστήμη. Υπογάιδερο στο μετεινό κεφάλαιο, έχω να πω, τίποτα άλλο, τέλος πάντων. Και μάλιστα, λέει, ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση στην ολιστική κβαντική θεραπεία. Δηλαδή, θέλουν να μας πούν ότι υπάρχει επιστημονική βάση στην αστρολογική πρόβλεψη. Ναι, θα μας τρελάνουν. Δηλαδή, okay, τι ακούω και δεν σοριάζομαι. Θα ήθελα να μας πει, παιδιά, η ιατρική κοινότητα για την αστρολογική επιστήμη να τοποθετηθεί και να έρθουμε όλοι εμείς εδώ και να βάλουμε στοίχημα με τους εαυτούς μας αν θα ταραχθεί όλη αυτή η κοινότητα των επιστημόνων και με αυτό το μπιφ που θα συμβεί. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ πως το χειρότερο είναι ότι όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι, αλλά και αυτοί που στρέφονται σε αυτούς και τους πληρώνουν, κυκλοφορούν ανάμεσά μας και έχουν και δικαίωμα ψήφου, όπως προείπαμε. Και θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι σήμερα η κολλητή μου, η Άννη, Άννη αν μας ακούς τα φιλιά μας, την αγάπη μας και καλή λευτεριά, ξέρεις εσύ, μου στείλε σήμερα, παιδιά, που παρακολουθούσε έτσι ειδήσεις, τον Πατούλη και τον αγαπημένο μου τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άδωνη, δεν σου στέλνω τα φιλιά μου, λυπάμαι, γιατί είμαι σίγουρη πως θα ακούς Πελοπόννησος FM και την εκπομπή There She Goes. Και λέγανε ότι ο πολίτης, το νέο σύστημα βασικά, θα είναι ο πολίτης να ελέγχει το ιατρείο πριν το επισκεφτεί. Γελάνε και οι πέτρες στα δόντια μου. Το κράτος οφείλει, παιδιά, να ελέγχει τους γιατρούς, τα ιατρία, τις πιστοποιήσεις. Και αφού έγινε όλος αυτός ο κακός χαμός και δυστυχώς χάθηκε ένας άνθρωπος έτσι άδικα, γιατί αυτό θεωρείται τον σκότωσαν, δολοφονία, δεν ήταν απλά πέθανε, έτσι, από τα αίτια τέλος πάντων που λένε ότι πέθανε, να ξεκινήσει τώρα, χθες δηλαδή, και να ελέγχει ιατρία και τα συναφή, Ινστιτούτα, beauty salon, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Κλείνουμε με αυτό το θέμα και πάμε να συνεχίσουμε με Change και Enjoy the Silence.

εκπομπή αγαπάμε τις αξιοπερίεργες έρευνες και ήρθε η ώρα να ακούσουμε την πρώτη. Λοιπόν, μία μελέτη έδειξε ότι μπορείς να αναγνωρίσεις έναν άνθρωπο με έντονο μεγαλομανή ναρκισισμό κοιτάζοντας αποκλειστικά και μόνο το πάχος και την πυκνότητα των φρυδιών του. Μάλιστα. Εσύ, Διονύση, με κοιτάει με απορία, Διονύσης. Περίμενε κάτι άλλο να ακούσει μάλλον, πονηρόπιτα. Εσύ, Διονύση, το έχεις ακούσει αυτό? Ούτε εγώ, πρώτη φορά τα ακούω, μου γνέφει αρνητικά ο Διονύσης, δεν μιλάω σε φάντασμα, είναι ηχολήπτης. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ θα το κάνω κοινωνικό πείραμα σε κάνα δύο-τρία άτομα που έχω στο μυαλό μου έτσι πολύ πρόχειρα. Θα το εφαρμόσω και θα σας πω. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη έρευνα. Ερευνητές επιβεβαίωσαν επιστημονικά ότι οι άνθρωποι που έχουν καταναλώσει αλκοόλ όχι μόνο βλέπουν τους άλλους πιο ελκυστικούς, αλλά νομίζουν ότι και οι ίδιοι είναι πολύ πιο γοητευτικοί, έξυπνοι και αστείοι από ό,τι στην πραγματικότητα. Εντάξει, αυτό νομίζω δεν είναι κοινό μυστικό. Αντιθέτως, είναι αρκετά γνωστό ότι το αλκοόλ προσδίδει έτσι μια αύξηση αυτοπεποίθησης. Πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα Big Mouth Strikes Again και Your Love Alone It's Not Enough και θα συνεχίσουμε με τις αξιοπερίεργες έρευνες.

συνεχίζουμε με τις έρευνες και πάμε να ακούσουμε την επόμενη. Μία έρευνα ανακάλυψε ότι όταν κάποιος θέλει να ουρήσει λίγο, παίρνει πιο ώριμες και λιγότερο παρορμητικές αποφάσεις. Αντίθετα, αν θέλει να ουρήσει πάρα πολύ, οι νοητικές του λειτουργίες καταραίουν εντελώς. Περίεργη αυτή η έρευνα στη δομή της. Λοιπόν, έρχομαι εγώ και ρωτάω, πώς να μην καταρρεύσουν οι νοητικές σου λειτουργίες, αγάπη μου, άμα θες να πας έντονα για ούρηση? Δηλαδή, τι άλλο μπορείς να σκεφτείς εκείνη τη στιγμή? Νομίζω είναι προφανές. Γιατί σίγουρα δεν θα σκεφτείς την εξωτερική πολιτική του δέντια, έτσι? Εντάξει, φοβερή έρευνα. Όχι, πάμε στην επόμενη. Μία έρευνα του 2019 έδειξε ότι το ηλεκτρονικό κομμάτι Scary Monsters and Ice Sprites του Skrillex μειώνει, λέει, δραματικά τις επιθέσεις των κουνουπιών και τα κάνει να χάνουν την όρεξή τους για ζευγάρωμα επειδή συχνότητες τα αποδιοργανώνουν. Okay. Και εμείς τα κορόιδα πήγαμε στο Μαυρίκιο και βάζαμε βαριά έντομα ποθητικά για τα ύπουλα κουνούπια που είχε εκεί πέρα, του μπάγκιου, πυρετού και αυτά. Λίγο νωρίτερα, αν το ξέραμε, ρε παιδιά, θα βάζαμε και εμείς Skrillex. Τέλος πάντων, δεν μου άρεσε αυτή η έρευνα, όχι καθόλου. Πάμε να συνεχίσουμε με The Verve και Kian.

0: ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
5: Για όσους συντονίζεστε τώρα, ακούτε την εκπομπή There She Goes στον Πελοπόννησος FM 103,9 με την Έλενα Βασιλακοπούλου. Στον ήχο, ο Διονύσης Στεφανόπουλος. Τον Αύγουστο που μας πέρασε, μου κέντρισαν πάρα πολύ το ενδιαφέρον οι Ολυμπιακοί Αγώνες που έγιναν στην Κίνα με τα ρομπότ. Δεν ξέρω αν είδατε και αν παρακολουθήσατε καθόλου. Έτρεχαν, αγωνίζονταν, έπεφταν σε τείχους, πάθαιναν βλάβες. Εγώ γέλασα πάρα πολύ όταν τα είδα, ειδικά με τη ρυθμική γυμναστική. Ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει σε αγώνες. Και ξέρετε, όταν τους έβλεπα, θυμήθηκα εκείνο το κινούμενο σχέδιο που έβλεπα όταν ήμουν μικρή και μου άρεσε πολύ. Ήταν οι Jetsons. Διονύση, εσύ τους ξέρεις τους Jetsons? Είμαι πολύ αρχαία για το Διονύση. Και θυμάμαι, ήταν μια οικογένεια που ζούσε στο μέλλον με ρομπότ και διάφορα τέτοια. Α, τους ξέρεις τώρα, είδες? Λοιπόν, και ήρθε ο Διονύσης, αυτόν μιλάω. Και ήθελα και εγώ τότε να ζω στο μέλλον και να έχουμε ρομπότ και όλη αυτή την τεχνολογία στη ζωή μας. Και συνειδητοποίησα, ρε παιδιά, ότι φτάσαμε στο σήμερα και ότι έχει έρθει επιτέλους αυτή η εποχή που μπορούμε να έχουμε και τα προσωπικά μας ρομπότ. Έτσι, μόνο με 5.000 ευρώ αγοράζει ένα ρομποτάκι, να ξέρετε. Και υπάρχουν ανάμεσά μας και θα μας πάρουν και τις δουλειές και όλα αυτά τα ωραία που γενικά συζητάμε μετά την τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει επίσημα και αυτή στις ζωές μας. Και εσείς, νομίζω ότι οφείλω να ομολογήσω ότι δεν ενθουσιάζομαι εν τέλει καθόλου με την ιδέα των ρομπότ στις ζωές μας. Και μάλιστα το συζητούσα τις προάλλες με έναν φίλο μου και μου έλεγε για έναν επιστήμονα, κάποιον που δούλευε σε ΙΝΤΑ, στη Microsoft, Google, δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία, όπου έλεγε, που παραιτήθηκε αυτός, και έλεγε ότι σε 2 χρόνια τα ρομπότ εννοείται ότι θα αυξάνονται και θα πληθύνονται και ότι σιγά σιγά θα μειωθεί και λόγω αυτού και η ύπαρξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Ήρθε, παιδιά, αυτή η εποχή στις ζωές μας. Έχει περάσει το κατόφλι και εγώ νομίζω ότι μάλλον είμαι πάρα πολύ millennial για αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Time is Running Out και Lucky Man.

Και μιας και λέγαμε πριν για τα ρομπότ, να πούμε και σε άλλα νέα ότι στην Πολωνία 30 ρομπότ συμμετείχαν σε μια διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων με επίκεντρο την ανάγκη για αυστηρότερη εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης. Εγώ θέλω να πω πολλά μπράβο στα πολωνικά ρομπότ και που καταντήσαμε, ρε παιδιά, να λέμε μπράβο στα ρομπότ που συμμετείχαν σε διαμαρτυρία, έτσι, φοβερό. Και εμείς εδώ, παιδιά, στο Ελλαδιστάν, που πήγε βενζίνη 2,0 ευρώ το λίτρο, τίποτα, ως μη γενόμενο, έτσι, καθόμαστε και μασάμε το σανό μας. Δεν θίγω καν τις τιμές και την αισχροκέρδεια, έτσι, στα σούπερ μάρκετ και τα συναφή. Τα έχουμε πει όλα αυτά σε προηγούμενα επεισόδια στην προηγούμενη σεζόν. Μην μιλήσω τώρα και για τη ΔΕΗ, έτσι, και τις υπέρογγες αυξήσεις που είδαμε τον Αύγουστο και τα 200 για να αναγράφονται στο λογαριασμό με χρυσά γράμματα. Θα αναλύσουμε σε άλλο όμως επεισόδιο και την ακρίβεια στην εστίαση και θα έρθει να μας τα πει ο φίλος ο Αργύρης, όπου Αργύρα, αν μας ακούς, τα φιλιά μας και τους ένθερμους χαιρετισμούς μας. Πάμε να ακούσουμε Daft Punk και Bruno Mars.

Πάμε τώρα σε μια ιστορία που θα μας κάνει να αναρωτηθούμε όλοι μας γιατί δεν συνέβη και αυτό σε μένα. Στη Μασαχουσέτη τον είπα που λέτε αγαπημένοι μου ακροατές, η Κριστίν Βίλσον κατάφερε να κερδίσει 2 φορές από $1,000,000 στη λοταρία μέσα σε μόλις 10 εβδομάδες. Ορισμός της τύχης και της άλλης λέξης. Η πρώτη της νίκη, λέει, έγινε στα τέλη Φεβρουαρίου του 2024. Αγόρασε ένα ξυστό των $50 και κατευθείαν κέρδισε 1,000,000. Λίγες εβδομάδες μετά, είπε να ξαναδοκιμάσει την τύχη της και πολύ καλά έκανε, με ένα φτηνότερο εισιτήριο των $10. Και όπως καταλαβαίνετε, κέρδισε ξανά ακριβώς το ίδιο ποσό. Και στις 2 περιπτώσεις όμως προτίμησε να μην πάρει τα χρήματα σε δόσεις, αλλά να τα εισπράξει εφάπαξ και να πάρει $650,000 για κάθε φορά, να είναι καθαρά δηλαδή, πριν από τους φόρους. Όσο για το που πήγαν τα λεφτά, λοιπόν, με τα πρώτα κέρδη λέει ότι έκανε το κομμάτι της, δηλαδή αγόρασε ένα καινούριο, ολοκένουργιο SUV αυτοκίνητο. Αυτό ήθελε η γυναίκα, αυτό πήρε. Και μπράβο της και μεγιά και καλά ταξίδια. Μετά όμως τη δεύτερη νίκη δήλωσε, αφού θα μείνε ταπή και ψύχραιμη, ότι πήρε το μάθημά της και ότι τα υπόλοιπα χρήματα θα μπουν κατευθείαν στην άκρη για αποταμίευση. Και πολύ σωστά σκέφτηκε. Εμείς να της ευχηθούμε καλοφάγωτα να είναι και πάντα τέτοια βρε κορίτσι. Μακάρι να μας τύχει και εμάς αυτή η λοταρία, αν κυνηγήσουμε την τύχη μας ποτέ βέβαια. Και πάμε να συνεχίσουμε με Starboy και Blinding Lights.

0: Νησί. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
3: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
2: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
3: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
2: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
3: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου και αν παρκάρετε, με όποιο ταξί και αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Αν ανησυχείτε για το αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει τις δουλειές, ο CEO της Palantir, Alex Karp, έχει μερικές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προβλέψεις για το ποιοι θα είναι οι μεγάλοι νικητές εργασιακά στο μέλλον. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο συγκεκριμένες κατηγορίες θα γίνουν ανάρπαστες ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, η πρώτη κατηγορία είναι όσοι κάνουν χειρονακτική και πρακτική δουλειά. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και, ξέρετε, εξειδικευμένοι τεχνίτες, λέει ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Ο λόγος φυσικά είναι ότι η εργασία στον πραγματικό κόσμο απαιτεί φυσική παρουσία και άμεση επίλυση προβλημάτων και είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να αυτοματοποιηθεί από ένα ρομπότ ή ένα λογισμικό. Of course that makes sense. Η δεύτερη κατηγορία που ίσως εκπλήξει και μερικούς είναι οι νευροδιαφορετικοί άνθρωποι. Ο ίδιος ο Karp λέει ότι έχοντας μιλήσει ανοιχτά για τη δική του δυσλεξία, τονίζει ότι διαφορετικοί τρόποι σκέψης και επεξεργασίας πληροφοριών είναι το απόλυτο όπλο μας απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει έτσι τυποποιημένες γραφειοκρατικές εργασίες και πρακτική τεχνική ικανότητα και, η σκέψη γενικά out of box, λέει, θα αποκτήσουν τεράστια αξία. Επομένως, αν σκέφτεστε να σπουδάσετε ή τέλος πάντων που θέλετε να στρέψετε τα παιδιά σας στο μέλλον εργασιακά, σκεφτείτε το λίγο έτσι πιο διεξοδικά. Πάμε να συνεχίσουμε με Once in a Lifetime και Walking on the Sun.

Αν φοβάστε τα αεροπλάνα, δεν θα σας αρέσει καθόλου η επόμενη είδηση. Επιβάτες αεροσκάφους, παιδιά, έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη εν αέρια και κυκλοφορεί φυσικά και βιντεάκι στο διαδίκτυο που, εκτός από viral, είναι και άκρος σοκαριστικό. Όλα συνέβησαν την 3η 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Μία πτήση της Epehran Airlines με αεροσκάφος Boeing 737, εκείνα τα τεράστια αν ξέρετε, απογειώθηκε από την πόλη Μασχάτ του Ιράν με προορισμό το Κερμανσάχ. Λίγο μετά την απογείωση, ένας τροχός του συστήματος προσγείωσης έσκασε, προκαλώντας αλυσιδωτή βλάβη και στον κινητήρα. Το τι ακολούθησε μετά προφανώς δεν περιγράφεται, εκτός και αν είδατε το βίντεο. Το αεροπλάνο άρχισε να τραντάζεται βία από έντονες αναταράξεις και ακούγονται και επιβάτες από τα πλάνα να ουρλιάζουν προφανώς από τον τρόμο τους οι άνθρωποι, ενώ έβλεπαν και ξαφνικά τμήματα της εσωτερικής οροφής να καταραίουν κυριολεκτικά πάνω στα κεφάλια τους και στο διάδρομο, αφήνοντας εκτεθειμένο το σκελετό του αεροσκάφους. Αυτό, παιδιά, είναι τραγικό, αν συμβεί να ξέρετε. Εκεί λες τώρα θα πεθάνω, ξεκάθαρα. Ευτυχώς, παρά τον απόλυτο πανικό, ο πιλότος, λέει, κατάφερε να γυρίσει το αεροπλάνο πίσω και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μασχάτ, πάλι καλά. Και το καλύτερο νέο είναι ότι οι επιβάτες εκένωσαν το αεροσκάφος με ασφάλεια και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Εννοείται μεταφέρθηκαν σε άλλη πτήση για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, όμως αυτό θα είναι σίγουρα μια ιστορία και εμπειρία που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Εγώ ως πρώην αεροσυνοδός να σας πω που τα σκάφη ήταν και δεύτερο σπίτι μου και αναγνώριζα κάθε ήχο περίεργο εντός του. Θέλω να σας πω ότι μου είχαν συμβεί διάφορα χουνέρια και τέτοιες περιπτώσεις, όχι τόσο ακραίες, με αναγκαστική προσγείωση, βλάβη και διάφορα τέτοια. Και θα σας πω, παιδιά, το εξής: αν είναι η ώρα σου, αν δεν είναι, συγγνώμη, η ώρα σου, δεν θα πας. Ό,τι κι αν συμβεί στον αέρα, αν δεν είναι η ώρα σου, απλά δεν θα πας. Αυτό. Συνεχίζουμε με A Girl Like You και Love in a Trash Can.

Να πούμε πως τις προηγούμενες ημέρες ο Κυρανάκης δικάστηκε live από την Παπακωνσταντοπούλου για τους χαμηλούς μισθούς. Όσοι πιστοί του Λούμπεν ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Που λέτε ο Κυρανάκης βγήκε live σε μια ενημερωτική εκπομπή. Αλλά η συζήτηση για τους χαμηλούς μισθούς στην Ελλάδα δεν πήγε ακριβώς όπως περίμενε. Η γνωστή δημοσιογράφος τον στρίμωξε έτσι για τα καλά, αναδεικνύοντας την καθημερινή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με την ακρίβεια και τις αμοιβές ψίχουλα που παίρνει ο κόσμος γενικά. Όπως καταλαβαίνετε, η ομάδα του Λούμπεν πήρε το συγκεκριμένο απόσπασμα, έβαλε εννοείται το μαγικό της άγγιγμα στο μοντάζ και το βίντεο στο TikTok έχει γίνει ήδη ανάρπαστο, μαζεύοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια μέσα σε πάρα πολύ λίγες ώρες. Και εννοείται ότι η αντίδραση του Υφυπουργού την ώρα της ανάκρισης είναι πραγματικά all the money. Έτσι γίνεται, παιδιά, όταν η τηλεοπτική πραγματικότητα συναντά το Λούμπεν, το αποτέλεσμα είναι πάντα απολαυστικό, τουλάχιστον για εμάς τους τηλεθεατές, γιατί για τον κύριο Κυρανάκη μάλλον ήταν απλώς μία δύσκολη μέρα στη δουλειά. Πάμε να ακούσουμε τώρα Shiny Happy People και Shine On.

πάμε και τώρα έτσι λίγο προς West Coast, όπου στο Los Angeles ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού συνετρίβει ενώ μετέδιδε ζωντανά εικόνες από ένα θανατηφόρο τροχαίο με λεωφορείο. Η πτώση εννοείται προκάλεσε μεγάλη φωτιά, με τις αρχές να ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας. Καλά πήγε αυτό, τι να πω, κρίμα, τέλος πάντων. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε Tender Love.

Αυτά για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έλενα Βασιλακοπούλου, στον ήχο Διονύση Στεφανόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στο Πελοπόννησος FM 103,9 και εμείς τα λέμε το επόμενο Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, η μουσική δεν παίζει απλώς, συζητιέται.

0: Cruise FM.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη

0: εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
1: Ψάχνεις ανταλλακτικό, μη ψάχνεις άλλο. Στον Αλιβιζάτο βρίσκεις καινούρια και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Μίζες, δυναμό, κομπρεσέρ AC, μηχανές, σασμάν, τροπέτα και μηχανικά μέρη. Αλιβιζάτος ανταλλακτικά. Ποικιλία, εμπειρία και άμεση εξυπηρέτηση. Εθνική Οδός Κεραγκαβή 5, Πάτρα. Και αποθήκες Πατρών Αθηνών 89. Τηλέφωνο 2610-427-377. Αλιβιζάτος. Το ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η Πάτρα ανεβάζει ένταση. Ευρυδίκη και Θοδωρής Μαραντίνης μαζί στη σκηνή του Ρόαγιαλ στις 50 αποχρώσεις του ροκ. Ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι από τα 60's μέχρι σήμερα με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες.
2: Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό. Άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό.
1: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, Ρόαγιαλ Πάτρα. Εισιτήρια στο more.com. Ευρυδίκη Θοδωρής Μαραντίνης. 50 αποχρώσεις του ροκ. Μια βραδιά που θα ταρακουνήσει την Πάτρα. Πατρινόραμα Hellenic. Η Πάτρα είναι πολιτισμός.
3: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
4: Τώρα, στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
3: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
4: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
3: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
4: Κουρδιστό πορτοκάλι.
3: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
4: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
3: Κουρδιστό πορτοκάλι.
4: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
5: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
2: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί. Αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
4: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: TheLove.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 3:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
2: Τώρα στο κουρδιστό πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι
2: για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
1: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
2: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
1: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
2: Κουρδιστό πορτοκάλι.
1: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
2: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
1: Κουρδιστό πορτοκάλι.
2: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ανταλλακτικό που ψάχνεις είναι εδώ.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρίας στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small, Shop Local.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Το πορτοκάλι κούρδισε και δείχνει ώρα για σχολείο.
3: Τώρα, στο Κουρδιστό Πορτοκάλι, όλα τα σχολικά για όλους τους μαθητές.
2: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Για μαθητές που τα θέλουν όλα, σε κάθε ηλικία.
2: Τα πάντα σε σχολικά είδη.
3: Μεγάλη ποικιλία σε τσάντες, τετράδια φάνση, σχολικά βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία για κάθε τάξη και κάθε επίπεδο.
2: Φωτοτυπίες και χρήσιμα είδη και για τους φοιτητές.
3: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
2: Εκπτώσεις για πολύτεκνες οικογένειες.
3: Καλύπτουμε κάθε ανάγκη για μικρούς και μεγάλους μαθητές.
2: Κουρδιστό Πορτοκάλι.
3: Ακροτηρίου 164, απέναντι από τη Eurobank.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά.

0: Τώρα που η Μεζόνος πεζοδρομείται, όλοι θα αναρωτιούνται. Τώρα, πού θα παρκάρουμε? Εμείς στον Δούβρη, σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Καλά ακούσατε! Σε κάθε αγορά σας, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ. Όπου κι αν παρκάρετε, με όποιο ταξί κι αν έρθετε.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 6 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Βιβλιοπωλείο Κύβος. Με 20 χρόνια εμπειρία στις αποσκευές μας, ερχόμαστε δίπλα σας για να κάνουμε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και δημιουργική. Σωστή εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και χαμόγελο. Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Κορίνθου και Εθνικής Ανεξαρτησίας στον Άγιο Βασίλειο Αχαΐας. ipavlakivos.gr. Shop Small. Shop Local.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

of your touch, cold as ice. And I love every single tear you